14:32, ενθλικάνε μου, ενθέτω, σαν ζέκα, ενθλικάνε μα σαν ζαβάτι σπορτ, ενθλικάνε μα σαν ζαμίν τσάγκου, ακουτίστε μη, σαν μα πού του γκάζαν έγινε μπάνι. Nicola Camadambia de Esporto, Madambia na Muntlam Gvela Sikuja, 6 de junho a 2026. 6 de 6 2026. Se tinha precisado, sai ninguém tem um catigo, só tangana, só cotana em camalo com a si, é que é Madambia Mintango e a Gudissa Misi. Minyingi mintlangu mbekisweki kwa